Ωρε! Αι, τάχταχ γιάρι, άνω τάχταχ δί. Εν άνω σούμαρ ουασμα ετάπου αμπιγιάρι δίσι. Να αχανάδε φουγάδο. Ουαμ, μπιγι μισι ετάπου αίτη τεντιάρι. Σίσα Ματίλδα Ρέλεμ. Dag lieve luisteraars van maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Mathilda 80 jaar. Velen van u.